Ανια εικούνα, μια παχλιά μαμά με πορικούσο, σενιόρ με νοκάντσο εγκάσια. Να ούντσι, μια νια τώρα εικούνα, κούνα τσα, κουμπριάνι ο κασέκητς, αν τα εμάνα πασα σουτήκη, τα χαπιάτσα ρουικούτσου, τα πες καπώνει καπέι μαμά, κάντα πόνι που αντέει να πέα μουικ, τώρα κάντα πόν να πέα μουικ, όπεν κάντα να πέα μουικ. Να ούντσι, κουμπριά φελίς, κουμπριάνι, σενιόρ διούς, σαμιν τσα κουσικήτς, απάν κουμπριάνι όχτα, την αλιάτα. Ay ninche y casera hermana chifani farfan rojas cumpleaños mamá señor Dios amin chasui kuño pachlaman puriku y mamá papá Dios obran pelancas pa mamá calpacha kuño pach ma mamá señor Dios pone kaunkash feliz cumpleaños atun karay marca kuita pachimuy kichu ukumarak marca kuinin tañanya y turay chasqui kuch programa con Cristo en la familia y tu radio vida siri kuch kaita kichawan pasiñanya y turay

Έγινε εικόνα τραϊκόνα και σούμαχ. Ούν και νική πίδιο στην σάμι και κουσούν και νιανιό η τώρα λέει κοσίς χαλιά πασάρα καπούει κοραχμάντα είπας κοραχπαπά είπες μα έγινε κοιτσίς σούν τα κουσιάν κοιτσίς τα μπιέν ασαλούδα μας που σου κουρκού πάνω σου έρμαν να φάνε φαρφάν η μήνα λιανιά η πασάρα καπούραν κένναν και ούν και εικόνα σεγουραμέν καλέντα του τα και μη χουρούσιαν κοινιά σενιόρ σάμι και σέν κοινιανιά η κεσούμα όβραν πί αρστά ο αναχνιό πάχμαν πούρικουι Yo sé que el Señor me ha pisun que tuku y nanaita pas tuku y mata pas en la cosilla Dios pas lean anaiki pas nyanyet Fania ahna kanyanya ya yinya upah mampuri ahna kanyanya que es suma juata taban Dios nanyis koyu kusun que Señor samin chay kusun que es suma un chay pi nyanyikuna pasara kapaychi suma kyan kanyanyikuna kunan punji 4 de Septiembre nos apunta que en que es mai lugar con pipas mai chacas pica pero soy un tiempo otra jugla nación con pipas señor bendice en que sapan con que chista mi españa con la que suma taqui con una vampas ni con una napica mi kiko

0: κάμω κομνιά την τεχά και είπε ψουγερικό εσένσια παρα μη μαμά δεουνίσια ή παρα τόλος ερμάνος δε λε Iglesia Bautista αλλιά εν παου καρτά μου εν γράσε μη ερμάνο μουσές του τα κάνω μη ερμάνο Χωσέ Ιουκράχ παί ψαλίμε οκ κουσαπούν εν κάσια φορταδέρο δίσε γράσιας πόρ λα σύντονια και μετέρι γράσιας ταμίν ακίν παρα μη ερμάνα Βιβιάνα Wamanguica Puglia, amén, gloria a Dios, nispatachnin, gracias hermana Viviana, señorita Minchay, que por ahí también está mi hijo espiritual, Josecito Espinosa, José Espinosa, y miran papá Casán, chambeando, claro que sí, trabajando todos los días, habrá que trabajar, habrá que sudar la gota gorda, ¿no es cierto? El que no trabaja, que no coma, nispan Dios pa, chuyajel jampas, nicoans, 2:40
1: hermanos, a seguir adelante en este camino difícil.